δεν μπόρεσες να γίνεις εσύ. Σε λυπάμαι πολύ, όμως είναι ντροπή. Ποιος είσαι ρε μεγάλε να με κρίνεις εσύ, ε? Ποιος είμαι εγώ, ώστε εσύ μαζί μου να ασχοληθείς.